μια θέλεις πόρ και τώρα σε βγαίνω δέγ sinon elle devenait malègue. Oui, un bonjour.